Τι χοϊκά, άσε νιωμικέ. Χαλάτσε χέριγκα, βελ μάιτσα νατικέ. Κοίτσκαρτ πρώτησα, κανέιτα μινουλέ. Μάμα είσαι ασθένησιν, για ζήσια είναι μελέ.